Ακόμα μη γυρομέρα σαν τη σαλάρι. Και κοιτά μου δάνο. Ουγγόλα σύνε ουραβάνο. Ημόσονα αντάλλη κουμάνα. Σκυβό ουδουμέρι. Ημόσονα αγιοτσιόπα ουδουμπού. John Ken, Dr. Salemia Vilmosera.